0: You're listening to 5EBI 103.1 FM. The time is 4 o'clock and it's time for the Greek program.
1: Το κημητήριο Enfield Memorial Park είναι ένας πραγματικά όμορφος τόπος με πλούσιο γρασίδι, διακοσμητικά δέντρα και πολύχρωμους κήπους με τριαντάφυλλα. Το πάρκο φιλοξενεί επίσης το μεγαλύτερο περιφερειακό μαυσολείο της Νότιας Αυστραλίας, το οποίο πρόσφατα επεκτάθηκε για να προσφέρει περισσότερες εσωτερικές κρύπτες μέσα στο κεντρικό του κτίριο, καθώς και κρύπτες στην αυλή του. Με υποστήριξη από την πολιτιακή κυβέρνηση, η επένδυσή σας θα είναι πάντα ασφαλής. Κλείστε ένα ραντεβού για να θεωρήσετε αυτή την εντυπωσιακή εγκατάσταση για να το διαπιστώσετε κι εσείς. Επικοινωνήστε με την Adelaide Cemetery Authority στο 8139-7400. Επαναλαμβάνω, 8139-7400.
2: Υποστηριχτέ του 5EBI.
3: Πολλοί άνθρωποι βασίζονται σε φάρμακα για να φροντίσουν την υγεία τους. Αν έχετε κυβερνητική κάρτα εκπτώσεων και συνταγή στο πλαίσιο του συστήματος φαρμακευτικών παροχών, γνωστού ως PBS, το μέγιστο ποσό που θα πληρώσετε είναι 7 δολάρια και 70 cents για το φάρμακό σας. Αν έχετε κάρτα Medicare, θα μπορέσετε και πάλι να εξοικονομήσετε χρήματα, επειδή το κόστος έχει μειωθεί από 31 δολάρια και 60 cents σε 25 δολάρια. Όταν χρειάζεται να παίρνετε φάρμακα κάθε μήνα, μια μικρή εξοικονόμηση κόστους μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά στο να σας βοηθήσει να παραμείνετε σε καλό δρόμο με την υγεία σας. Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε health.gov.au/ Cheaper Medicines. Αυτό το περιεχόμενο έχει παραχθεί σε συνεργασία με την Αυστραλιανή κυβέρνηση.
4: 1800 Medicare. Μιλάτε με εγγεγραμμένο νοσοκόμα. Πώς μπορώ να βοηθήσω?
5: Γεια σας, η κόρη μου έχει πυρετό που δεν πέφτει και δεν είμαι σίγουρος τι να κάνω.
6: Ο γιατρός μου δεν είναι διαθέσιμος τα Σαββατοκύριακα και δεν ξέρω ποιον να καλέσω.
7: Το διαδίκτυο λέει ότι θα μπορούσε να είναι κάμποσα διαφορετικά πράγματα.
6: Ζητήστε από το 1800 Medicare δωρεάν συμβουλές 24 ώρες 7 ημέρες για θέματα μη έκτακτης ανάγκης που αφορούν την υγεία από εγγεγραμμένους νοσηλευτές που σας συνδέουν με τη σωστή φροντίδα ανάλογα με το θέμα υγείας που σας απασχολεί. Καλέστε το 1800-633-422. Εγκρίθηκε από την Αυστραλιανή κυβέρνηση Καμπέρα.
8: Station sponsor.
9: Μιλάτε μια δεύτερη γλώσσα εκτός από τα αγγλικά? Θέλετε να βελτιώσετε την ποιότητα ζωής ενός ηλικιωμένου ατόμου? Το MCCSA αναζητά εθελοντές που είναι πρόθυμοι να επισκεφτούν ηλικιωμένους σε γεροκομεία ή στα σπίτια τους, ώστε να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της μοναξιάς και της απομόνωσής τους. Αυτή είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για εθελοντισμό για άτομα που εργάζονται, σπουδάζουν ή είναι συνταξιούχοι. Με μια ώρα επίσκεψης κάθε 15ήμερο, μπορείτε πραγματικά να κάνετε μια τεράστια διαφορά στη ζωή κάποιου που ζει κοντά σας. Περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη Μάγκη Ασάντ στο 82 13 46 07.
10: The Aged Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.

0: You are listening to the Greek Community Radio Program with community news, music and current affairs on 5EPI FM. Welcome to the program.
1: Αγαπητοί ακροατές, καλώς ήρθατε στο πρόγραμμα του ελληνικού ραδιοφώνου του 5EBI με τη Δήμητρα Ψαρού, Έλλη Σπέι, Ελένη Γλαρού και Παναγιώτη Πύρο.
2: Μείνετε συντονισμένοι μαζί μας για ένα ευχάριστο ενημερωτικό πρόγραμμα.

Μπήκαμε λοιπόν αγαπητοί ακροατές στον μήνα Ιούλιο και καλώς τον δεχτήκαμε. Ο Ιούλιος ή Ιούλης είναι ο 7ος μήνας του έτους κατά το Ιουλιανό και το Γρηγοριανό ημερολόγιο. Στο Αττικό ημερολόγιο ήταν ο 1ος μήνας του έτους και ονομαζόταν εκατομβεών διαρκείας 30 ημερών που αντιστοιχεί με το χρονικό διάστημα από 23 Ιουνίου, δηλαδή του μήνα Σκυροφορίωνα, μέχρι τις 23 Ιουλίου, δηλαδή του μήνα Εκατομβεώνα. Σημειώνεται ότι ο Σκυροφοριών ήταν ο τελευταίος μήνας του έτους και ο Εκατομβεών ο πρώτος. Τον Ιούλιο στην αρχαία Αθήνα διεξάγονταν μεγάλες γιορτές όπως τα Διησωτήρια προς τιμή του Διός Σωτήρος και της Αθηνάς Σώτηρας, μεταβροθυσίες και λεμβοδρομίες. Επίσης γιορτάζονταν τα εκατόμβεα προς τιμή του Απόλλωνα, όπου θυσιάζονταν εκατόμβες ζώων, τα Ηράκλεια προς τιμή του Ηρακλή, με αγώνες στην πεδιάδα του Μαραθώνα, και τα Κρόνια προς τιμή του Κρόνου. Στο ρωμαϊκό ημερολόγιο ήταν ο 5ος μήνας και έφερε την ονομασία Quintilis, δηλαδή 5ος. Με την προσθήκη των μηνών Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου από τον Νουμά Πομπίλιο, έγινε ο 7ος μήνας του ρωμαϊκού ημερολογίου. Ονομάστηκε Ιούλιος με πρόταση του Μάρκου Αντωνίου, που αποδέχθηκε η ρωμαϊκή σύγκλητος μετά τη δολοφονία του Ιουλίου Κέσσαρα. Στην αρχαία Ρώμη την περίοδο αυτή διεξαγόταν η γιορτή Νονάε Καπροτινάε ή Καπροτίνια, προς τιμή της θεάς Ήρας, με γιορτές που συμμετείχαν μόνο γυναίκες, οι Ρωμαίες πατρίκιες με τις σκλάβες τους. Το ελληνικό ραδιόφωνο εύχεται στους ακροατές του καλό μήνα Ιούλιο.

0: Ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα του 5VBI FM στους 103,1 μεγακύκλους.
1: Συνεχίζουμε τώρα με το ιστορικό μας αφιέρωμα. Συνήθως όταν μιλάμε για τη μάχη του Μαραθώνα, η σκέψη μας πάει στην πεδιάδα του Μαραθώνα, εκεί όπου ο Μιλτιάδης είχε νικήσει τον στρατό των Περσών το 490 π.Χ. Υπάρχει όμως και μία άλλη μάχη του Μαραθώνα για την οποία θα μας μιλήσει η Έλλη Σπέη.
2: Σήμερα θα σας μιλήσουμε για την πολεμική αναμέτρηση μεταξύ των 3.000 Οθωμανών Τούρκων του Ομέρ Πασά και 600 Ελλήνων υπό τον Γιάννη Κούρα στην πεδιάδα του Μαραθώνα. Η δεύτερη μάχη του Μαραθώνα έγινε στις 5 Ιουλίου 1824 και έληξε όπως και η πρώτη με επικράτηση των ελληνικών όπλων. Τον Ιούνιο του 1824 ο Πασάς της Καρίστου Ομέρ έλαβε εντολή να στραφεί κατά της Αττικής σε μια εποχή που οι Έλληνες σπαράζονταν από εμφύλιες έριδες. Την ίδια περίοδο ο πρόεδρος του εκτελεστικού Γεώργιος Κουντουριώτης όρισε φρούραρχο της Ακρόπολης τον δυναμικό οπλαρχηγό Γιάννη Γκούρα. Πράγματι στις αρχές Ιουλίου ο Ομέρ Πασάς αποβιβάστηκε στον οροπό με 3.000 άντρες, εκ των οποίων οι 2.000 ήταν γενίτσαροι, πυροβολικό και υπηκό, αφού λαιλάτισε την γύρω περιοχή, κατευθύνθηκε προς την Αθήνα. Μόλις πληροφορήθηκε το γεγονός, ο Γκούρας συγκρότησε σώμα από 600 άντρες με τη συμμετοχή των χιλιάρχων Μαμούρη, Ρούκη, Πρεβεζιάνου και αποφάσισε να αναχαιτήσει τους Οθωμανούς στον Μαραθώνα. Στις 3 Ιουλίου 1824 κατέλαβε τον λοφίσκο της πεδιάδας του Μαραθώνα με το παλαιό τείχος από όπου θα διάβαινε αναγκαστικά ο Ομέρ με το στρατό του. Οι πρώτες αψιμαχίες μεταξύ των δύο αντιπάλων έγιναν στις 5 Ιουλίου του 1824.
1: Ας κάνουμε τώρα ένα μουσικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε σε λίγο με το ίδιο θέμα.

0: Συνεχίζουμε τώρα με το ίδιο θέμα με την Alice Pay.
1: Πρώτα το πυροβολικό του ΟΜΕΡ άρχισε να βάλει κατά των ελληνικών θέσεων και στη συνέχεια ανέλαβαν δράση οι γενίτσαροι με το ιππικό, οι οποίοι αποκρούστηκαν με σημαντικές απώλειες. Ο αγώνας εξελισσόταν αμφίρροπος και ο Γκούρας προσπαθούσε να ανεβάσει το ηθικό των στρατιωτών του, θυμίζοντάς τους τον άθλο των Αθηναίων κατά των Περσών στον ίδιο χώρο πριν από 2.000 χρόνια. Τότε, ως απομηχανής θεός, εμφανίστηκε στο πεδίο της μάχης ο στρατηγός Διονύσιος Ευμορφόπουλος, προερχόμενος από την Κόρινθο. Είχε μάθει για την απόβαση των Τούρκων στην Αττική και έσπευσε με τους άντρες του να βοηθήσει. Η απρόσμενη ενίσχυση αναπτέρωσε το ηθικό των Ελλήνων. Ο Γκούρας σάλπισε την αντεπίθεση και με την καθοριστική συνεισφορά των ανδρών του χιλίαρχου Γιάννη Ρούκη ευνηδίασαν τους αντιπάλους τους και τους έτρεψαν σε φυγή. Οι Τούρκοι άφησαν στο πεδίο της μάχης 260 νεκρούς, τον αρχηγό των γενιτσάρων Ιμπραήμ, καθώς και πλούσια λάφυρα, όπλα και δύο σημαίες. Μετά τη μάχη, ο Γκούρας, μιμούμενος το βάρβαρο επινίκιο τουρκικό έθιμο, έκοψε 30 κεφάλια από τους Τούρκους πεσόντες και τα απέστειλε στην Αθήνα μαζί με τις δύο πολεμικές σημαίες εν είδη θριάμβου. Παράλληλα, με επιστολή του προς τους δημογέροντες των Αθηνών, χαρακτήρισε την νίκη του ανώτερη σε ηρωισμό από εκείνη της Γραβιάς 8 Μαΐου 1821, γιατί ενίκησαν εκεί όπου ενίκησε πάλε ποτέ και ο Μιλτιάδης. Ο Μέρ Πασάς μετά την ήττα του υποχώρησε με το στρατό του στο Καπανδρίτη, ενώ ο Γκούρας με τον Ευμορφόπουλο επέστρεψαν στην Αθήνα για να ετοιμάσουν την άμυνα της πόλης. Ο Οθωμανός πολέμαρχος θα επιχειρούσε να καταλάβει την Αθήνα για δεύτερη φορά στις αρχές Αυγούστου του 1824.

0: 1800 Medicare, μιλάτε με εγγεγραμμένη νοσοκόμα. Πώς μπορώ να βοηθήσω?
1: Γεια σας, η κόρη μου έχει πυρετό που δεν πέφτει και δεν είμαι σίγουρος τι να κάνω.
2: Ο γιατρός μου δεν είναι διαθέσιμος τα Σαββατοκύριακα και δεν ξέρω ποιον να καλέσω.
3: Το διαδίκτυο λέει ότι θα μπορούσε να είναι κάμποσα διαφορετικά πράγματα.
4: Ζητήστε από το 1800 Medicare δωρεάν συμβουλές 24 ώρες 7 ημέρες για θέματα μη έκτακτης ανάγκης που αφορούν την υγεία από εγγεγραμμένους νοσηλευτές που σας συνδέουν με τη σωστή φροντίδα ανάλογα με το θέμα υγείας που σας απασχολεί. Καλέστε το 1800-633-422. Εγκρίθηκε από την Αυστραλιανή κυβέρνηση Καμπέρα.
5: Station sponsor.
6: Πολλοί άνθρωποι βασίζονται σε φάρμακα για να φροντίσουν την υγεία τους. Αν έχετε κυβερνητική κάρτα εκπτώσεων και συνταγή στο πλαίσιο του συστήματος φαρμακευτικών παροχών, γνωστού ως PBS, το μέγιστο ποσό που θα πληρώσετε είναι 7 δολάρια και 70 cents για το φάρμακό σας. Αν έχετε κάρτα Medicare, θα μπορέσετε και πάλι να εξοικονομήσετε χρήματα, επειδή το κόστος έχει μειωθεί από 31 δολάρια και 60 cents σε 25 δολάρια. Όταν χρειάζεται να παίρνετε φάρμακα κάθε μήνα, μια μικρή εξοικονόμηση κόστους μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά στο να σας βοηθήσει να παραμείνετε σε καλό δρόμο με την υγεία σας. Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε health.gov.au/cheapermedicines. Αυτό το περιεχόμενο έχει παραχθεί σε συνεργασία με την Αυστραλιανή κυβέρνηση.

0: δελτίων ειδήσεων του ελληνικού ραδιοφωνικού προγράμματος του 5EPI. Ένας Αυστραλός άνδρας συνελήφθη στην Ταϊλάνδη στο πλαίσιο της έρευνας για τον θάνατο μιας 17χρονης κοπέλας, η σωρός της οποίας βρέθηκε μέσα σε βαλίτσα κοντά σε σιδηροδρομική γραμμή στην Πατάγια. Ο 45χρονος Σάιμον Κάρμαν συνελήφθη το βράδυ της Παρασκευής στο Διεθνές Αεροδρόμιο Σουβαρναμπούμι του Παγκόκ, λίγες ώρες μετά τη δήλωση εξαφάνισης της Ντουντσανόκ Ντολχόλμα από φίλους της. Σύμφωνα με την αστυνομία, η 17χρονη εθεάθη για τελευταία φορά να εισέρχεται σε δωμάτιο ξενοδοχείου μαζί με τον Κάρμαν τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης. Οι έρευνες οδήγησαν τους αστυνομικούς στο ξενοδοχείο όπου διέμενε ο Αυστραλός και στη συνέχεια στον εντοπισμό της σωρού της κοπέλας μέσα σε μαύρη βαλίτσα περίπου 10 λεπτά μακριά. Οι αρχές αναφέρουν ότι υλικό από κάμερες ασφαλείας φέρεται να δείχνει τον Κάρμαν να αποχωρεί από το ξενοδοχείο μεταφέροντας βαλίτσα που μοιάζει με εκείνη στην οποία βρέθηκε η σωρός. Σε άλλο βίντεο εμφανίζεται να οδηγεί μοτοσικλέτα με την βαλίτσα δεμένη στο πίσω μέρος. Η αστυνομία έχει απαγγείλει σε βάρος του 4 κατηγορίες, μεταξύ των οποίων ανθρωποκτονία και απόκρυψη σωρού. Αρχικά κατηγορήθηκε επίσης για παραλαβή ανηλίκου με σκοπό τη διάπραξη άσεμνης πράξης. Ο Κάρμαν αρνείται όλες τις κατηγορίες και υποστηρίζει ότι η 17χρονη έφυγε από το δωμάτιο ενώ εκείνος κοιμόταν. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Αυστραλός κρατείται στις φυλακές της Πατάγια, ενώ η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη. Η Βενεζουέλα επλήγει από μια ακολουθία σεισμών τύπου Τουμπλέτα, σύμφωνα με την Υπηρεσία Γεωλογικής Έρευνας των Ηνωμένων Πολιτειών. Πρόκειται για το φαινόμενο κατά το οποίο δύο σεισμοί παρόμοιου μεγέθους συμβαίνουν σε σύντομο χρονικό διάστημα ο ένας μετά τον άλλο και στην ίδια περίπου περιοχή. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ένας σεισμός μεγέθους 7,2 βαθμών ακολουθήθηκε από έναν ισχυρότερο σεισμό μεγέθους 7,5 βαθμών μόλις 38 δευτερόλεπτα αργότερα. Η Υπηρεσία Γεωλογικής Έρευνας αναφέρει ότι αυτό υποδηλώνει μια σύνθετη διαδικασία αλληλεπίδρασης ρήξεων, ουσιαστικά έναν μηχανισμό κατά τον οποίο ένας σεισμός συμβάλλει στην ενεργοποίηση ενός άλλου κοντινού σεισμού. Όπως εξηγεί το BBC, αυτό διαφέρει από την συνηθισμένη σεισμική ακολουθία, όπου ένας μεγάλος κύριος σεισμός ακολουθείται από πολύ μικρότερους μετασεισμούς. Η εμφάνιση δύο τόσο ισχυρών σεισμών με τόσο μικρή χρονική διαφορά είναι ιδιαίτερα ασυνήθιστη, ωστόσο οι σεισμικές τουμπλέτες δεν είναι πρωτοφανές φαινόμενο σε αυτήν την περιοχή του κόσμου. Υπενθυμίζεται πως το βράδυ της Τετάρτης σημειώθηκαν δύο σεισμοί μεγέθους 7,2 και 7,5 ρίχτερ, με πολλά κτίρια να καταραίουν και αρκετούς να παγιδεύονται στα χαλάσματα. Την ώρα που γίνεται αγώνας δρόμου για να βρεθούν επιζώντες, επιστήμονες έχουν ήδη εκφράσει φόβους για χιλιάδες νεκρούς που υπολογίζονται από 10 μέχρι 100.000. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκταμίευσε χθες την πρώτη δόση ύψους 3,2 δισεκατομμυρίων ευρώ προς την Ουκρανία στο πλαίσιο του νέου δανείου στήριξης ύψους 90 δισεκατομμυρίων που η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δρομολογήσει για τα έτη 2026-27, καλύπτοντας τόσο δημοσιονομική όσο και αμυντική στήριξη. Η ανακοίνωση έγινε από την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen στο περιθώριο της διάσκεψης για την ανασυγκρότηση της Ουκρανίας στο Γκντάνσκ της Πολωνίας. Η ακμάζουσα Ουκρανία του μέλλοντος απαιτεί τεράστιες επενδύσεις σήμερα. Σήμερα μεταφέρουμε την πρώτη δόση αυτού του δανείου 3,2 δισεκατομμυρίων ευρώ σε μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή. Αυτή είναι αλληλεγγύη στην πράξη, δήλωσε η von der Leyen από την Πολωνία. Η πρόεδρος της Κομισιόν διαβεβαίωσε ότι τις προσεχείς ημέρες θα εκταμιευτεί και η πρώτη δόση ύψους 6 δισεκατομμυρίων ευρώ από το αμυντικό σκέλος του δανείου που προορίζεται για την προμήθεια drones. Η Αμερικανική Προεδρία ζήτησε προχθές από το Κογκρέσο να εγκρίνει συμπληρωματικό προϋπολογισμό κάπου 88 δισεκατομμυρίων δολαρίων, το μεγαλύτερο μέρος του οποίου προορίζεται να καλύψει επίγουσες ανάγκες, όπως λένε, συνδεόμενες με τον πόλεμο εναντίον του Ιράν. Τα 67 δισεκατομμύρια και πλέον από το ποσό αυτό θα διατεθούν στο Πεντάγωνο, ιδίως για επιχειρησιακά κόστη του πολέμου που εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν την 28η Φεβρουαρίου και για την αποκατάσταση των αποθεμάτων πυρομαχικών, αναφέρει έγγραφο του Διευθυντή Προϋπολογισμού της Προεδρίας Ραζ Βοτ, που διαβιβάστηκε στο Ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο.
1: Τέλος των ειδήσεων.

0: απορρίπτει τις εκκλήσεις για εγκατάλειψη της πολυπολιτισμικότητας και την αντικατάστασή της από μια λεγόμενη μονοπολιτισμική Αυστραλία. Η επιτυχία της Νοτίου Αυστραλίας ως ενός από τα πιο σταθερά, ευημερούντα και αρμονικά έθνη στον κόσμο έχει οικοδομηθεί πάνω σε κοινές δημοκρατικές αξίες σε συνδυασμό με τον σεβασμό της πολιτισμικής πολυμορφίας. Για γενναίες, οι Ελληνοαυστραλοί έχουν συμβάλει με υπερηφάνεια στην πρόοδο της χώρας, διατηρώντας παράλληλα τη γλώσσα, την πίστη, τις παραδόσεις και την πολιτιστική τους κληρονομιά. Είμαστε Αυστραλοί ως προς την υπηκότητα, την αφοσίωση και τη δέσμευσή μας προς τη χώρα και Έλληνες ως προς τον πολιτισμό και την ιστορία μας. Οι δύο αυτές ταυτότητες δεν είναι αντικρουόμενες. Αντίθετα, αλληλοενισχύονται. Οι πρόσφατες δηλώσεις της αρχηγού του κόμματος One Nation, Pauline Hanson, υπέρ μιας μονοπολιτισμικής Αυστραλίας, αντικατοπτρίζουν μια λανθασμένη αντίληψη για τα χαρακτηριστικά που έχουν καταστήσει τη σύγχρονη Αυστραλία επιτυχημένη. Ο ισχυρισμός ότι η πολυπολιτισμικότητα έχει αποτύχει δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Η ελληνική κοινότητα γνωρίζει από εμπειρία ότι η πολυπολιτισμικότητα δεν αποτελεί απειλή για την Αυστραλία. Αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της χώρας. Έχει επιτρέψει στις μεταναστευτικές κοινότητες να ενταχθούν πλήρως στην Αυστραλιανή κοινωνία, ενώ παράλληλα εμπλούτησαν την πολιτιστική, οικονομική και κοινωνική ζωή του έθνους. Οι Ελληνοαυστραλοί συνέβαλαν στην ίδρυση επιχειρήσεων, σχολείων, εκκλησιών, φιλανθρωπικών και κοινοτικών οργανισμών που ωφελούν όλους τους Αυστραλούς.
1: Οι γονείς και οι παππούδες μας ήρθαν στην Αυστραλία αναζητώντας ευκαιρίες και ελευθερία. Εργάστηκαν σκληρά, υιοθέτησαν τις Αυστραλιανές αξίες και έγιναν μέρος της εθνικής ιστορίας χωρίς να τους ζητηθεί να εγκαταλείψουν την κληρονομιά τους. Η διατήρηση της ελληνικής γλώσσας, της ορθόδοξης πίστης και των πολιτιστικών μας παραδόσεων ενίσχυσε και δεν αποδυνάμωσε τη δέσμευσή μας προς την Αυστραλία. Μία μονοπολιτισμική κοινωνία θα υποβάθμιζε τη συνεισφορά εκατομμυρίων Αυστραλών με καταγωγή από την Ελλάδα και πολλές άλλες χώρες. Θα αγνοούσε το γεγονός ότι η σύγχρονη Αυστραλία εμπλουτίζεται από τη διαφορετικότητα, ενώ παραμένει ενωμένη μέσα από τον σεβασμό στη δημοκρατία, το κράτος δικαίου, την ισότητα και την αμοιβαία κατανόηση. Η ελληνική ορθόδοξη κοινότητα Νοτίου Αυστραλίας στηρίζει σταθερά την πολιτιστική κληρονομιά των Αυστραλών Ιθαγενών, την πολυπολιτισμικότητα, την κοινωνική συνοχή και μια συμπεριληπτική κοινωνία που σέβεται και εκτιμά όλους τους ανθρώπους της. Απορρίπτουμε κάθε προσπάθεια διαίρεσης των Αυστραλών με βάση την εθνική, πολιτισμική ή θρησκευτική τους ταυτότητα. Το μέλλον της Αυστραλίας δεν βρίσκεται στην εγκατάλειψη της πολιτιστικής κληρονομιάς των πολιτών της, αλλά στην ενίσχυση μιας κοινωνίας όπου διαφορετικοί πολιτισμοί μπορούν να συνυπάρχουν και να ευημερούν κάτω από ένα κοινό πλαίσιο Αυστραλιανών αξιών. Η πολυμορφία μας δεν είναι αδυναμία. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα του έθνους μας. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο πρόεδρος Παναγιώτης Σπύρος, η γραμματέας Αργυρό Κασουδάκη.

0: Ανακοίνωση. Σύλλογος Ελληνίδων Κυριών και Δεσποινίδων Νοτιού Αυστραλίας, ο Ταξιάρχης. Αγαπητά μέλη και φίλες του Συλλόγου Ελληνίδων Κυριών και Δεσποινίδων Νοτιού Αυστραλίας, ο Ταξιάρχης. Ο Σύλλογος θα ήθελε να σας γνωστοποιήσει ότι το Κέντρο Ελληνίδων Κυριών και Δεσποινίδων, το οποίο βρίσκεται στο 10 Rosa Street, Goodwood, είναι ανοιχτό κάθε Τρίτη με το ίδιο πρόγραμμα. Δηλαδή, από τις 9:30 έως τις 10:30 π.μ. μεσημβρίας ασκήσεις. Από τις 10:30 π.μ. μεσημβρίας έως τις 12 μετά μεσημβρίας καφές, μπίνγκο, κουβεντούλα και ευχάριστη παρέα. Σας περιμένουμε εσάς και τους συζύγους σας. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Χρυσούλα Χάζλερ, Πρόεδρος.
1: Ο Παναρκαδικός Σύλλογος της Νότιας Αυστραλίας, ο Κολοκοτρώνης, σας καλεί στο μεσημεριανό γεύμα την Κυριακή 5 Ιουλίου για ταβέρνα 12 το μεσημέρι στην αίθουσα του Συλλόγου μας 1 Clifford Street, Tarnsville. Θα έχουμε αρνί, χοιρινό και σουβλάκια στα κάρβουνα, σαλάτες, καφέ, γλυκά και φρούτα. Ελάτε να περάσουμε ένα όμορφο απόγευμα με τον DJ Βαλάντι. Το καθαρό ποσό θα διατεθεί προς ενίσχυση του φιλανθρωπικού οργανισμού Dialysis SA, αιμοκάθαρση για τα νεφρά. Για κρατήσεις θέσεων τηλεφωνήστε τη Γεωργία Λιπεροπούλου 04 11 11 51 69. Όλοι είναι ευπρόσδεκτοι, σας περιμένουμε με πολύ χαρά. Ελένη Μερμίγκη, Πρόεδρος.
2: Το Γραφείο των Κοινωνικών Υπηρεσιών της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας της Νότιας Αυστραλίας θα ήθελε να σας ενημερώσει για το πρόγραμμα ομάδων κοινωνικής υποστήριξης για τον μήνα Ιούλιο. 5η 2 Ιουλίου στις 9.30 το πρωί έως 1.30 το μεσημέρι. Πρόγραμμα Meacham στο Meacham Community Center, 242 Belair Road, Lower Meacham. 3η 7 Ιουλίου στις 9.30 το πρωί έως 1.30 το μεσημέρι. Πρόγραμμα Φιλοξενία στην αίθουσα της Παναγίας, 1α William Street, Croydon. Το πρόγραμμα Φιλοξενία πραγματοποιείται μία φορά τον μήνα. 5η 9 Ιουλίου στις 9.30 το πρωί έως 1.30 το μεσημέρι, πρόγραμμα Glandor στο Camden Hall, γωνία Carlisle Street και Carlton Road, Camden Park. Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 10.30 το πρωί έως 2.30 το μεσημέρι περίπου, πρόγραμμα Salisbury στην αίθουσα του North Football Club, 39-41 Baxter Road, Salisbury Downs. 5η 16 Ιουλίου στις 9.30 το πρωί έως 1.30 το μεσημέρι. Πρόγραμμα Meacham στο Meacham Community Center, 242 Belair Road, Lower Meacham. 5η 23 Ιουλίου στις 9.30 το πρωί έως 1.30 το μεσημέρι. Πρόγραμμα Glandor στο Camden Hall, γωνία Carlisle Street και Carlton Road, Camden Park. Τετάρτη 29 Ιουλίου στις 10.30 το πρωί έως 2.30 το μεσημέρι περίπου, πρόγραμμα Salisbury στην αίθουσα του North Football Club, 39-41 Baxter Road, Salisbury Downs. 5η 30 Ιουλίου στις 9.30 το πρωί έως 1.30 το μεσημέρι, πρόγραμμα Meacham στο Meacham Community Center, 242 Belair Road, Lower Meacham. Επιπλέον, αυτόν τον μήνα διοργανώνεται έξοδος για φαγητό, όπου συμμετέχουν όλες οι ομάδες του προγράμματός μας. Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα Ομάδων Κοινωνικής Υποστήριξης, μπορούν να επικοινωνούν με το Γραφείο Κοινωνικών Υπηρεσιών της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Νότιας Αυστραλίας, καθώς και με το My AIDS Care στο 1800 200 422 για να εγγραφείτε και να εγκριθείτε. Αν χρειάζεστε βοήθεια, επικοινωνήστε με τις κοινωνικές υπηρεσίες της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Νότιας Αυστραλίας στο 70 88 05 00 και μπορούμε να σας βοηθήσουμε να αποκτήσετε πρόσβαση στο σύστημα My AIDS Care. Τα προγράμματά μας χρηματοδοτούνται μέσω του Κοινοπολιτιακού Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι. Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο των Κοινωνικών Υπηρεσιών στο τηλέφωνο 70 88 05 00.